ξυνήσω. Και σαν το ξυνήσω, ψηλά να πηδήσω. Το κόμμα να αφήσω, να σα τσιριλίσω. Να σα τσιριλίσω, να σα τσιριλίσω. Ψηλά να πηδήσω, το κόμμα να αφήσω. Το κόμμα να αφήσω, το κόμμα να αφήσω. Ψηλά να πηδήσω, να σα τσιριλίσω.